να φωτού, αμμά του Μαριέν, μη με φεκιόν δαργέτσι. Αμμά του Μαριέν, χάρια λέτεν με γιόπ, γαλαρουπα μάτια χεσέκ, γέμεν γέι.